0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Radio Crete 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

non-stop τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά.
3: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
2: Και ξένα τραγούδια.
4: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
2: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Να έρθω.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

0: punto.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγά.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις έσχεστούγεννα στη Λοζάνη.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις το λισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Αγάπη, τρέξε!
8: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
7: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
8: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
7: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
8: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
7: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
8: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
7: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
8: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
6: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
8: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
7: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
9: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
10: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θε, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Ντιξάν Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 € ή υπέρδιπλο 11,90 €.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
11: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
12: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
13: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω ίσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
15: Είμαι ο Τόνις Ρέμπο.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

γνωρίζω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη γλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτησε iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα. Στολισμή. 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα. Στολισμή. Φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, Microblending, βλεφαρίδες Extension, Lash Lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρένιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρένιο Κρήτης 102,8.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
3: Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.
12: Yeah, αποκλειστικές συναυλίες.
10: Μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτη 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 € ή υπέρδιπλο 11,90 €.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
14: Κλείνω και έρχομαι.
13: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
14: Έφυγα!
13: Να παραγγείλω τις πίτσες.
14: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
15: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
18: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
2: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τριτούλα, είναι ένατη μέρα του Ιούνιου. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρέα τις επόμενες 3 ώρες.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύγη και Σελήνη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στη Ροδάνθη και να πούμε ότι σήμερα είναι του Αγίου Ροδίωνος. Η δύση του ηλίου είναι 8 και 46 πια. Τι ωραία νέα είναι αυτά. Και πάμε να ακούσουμε Olivia Dean και So Easy.

0: αγαπώ.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, το σ' αγαπώ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, ο ήλιος εκεί ψηλά ζέστος. Και πάμε στον Άγιο Νικόλαο, 28 βαθμούς Κελσίου και θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα και εκεί. Και θα υπάρξει και μια αραιή συννεφιά, βλέπω. Και στις Μοίρες, 31 βαθμοί Κελσίου, φυσικά η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα θα έχει πολύ ζέστη. Βλέπω εδώ 9 η ώρα το βράδυ, 27 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιράκι ήρθε, νότια. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. Και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερία Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Σταβέντο και Ήβια Δάμου, για σένα.

0: σένα. Αγγέλινα Σταματάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Would you dance?

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και συνεχίζουμε με αέρα ανανέωσης, όμορφες ιδέες και σύγχρονες επιλογές για κάθε γούστο. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη με περισσότερους από 650 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Επενδύει σταθερά στην αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα των προϊόντων της. Οι πιστοποιημένες οικολογικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με τη σταθερή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής αλλά και παράδοσης αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας της. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
7: Όνειρο. Τα ωραιότερα

ήταν η Νατάσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος. Όλα είναι μπροστά. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και εντάξει, τώρα είμαστε σε ρυθμό πανελληνίων γενικότερα. Συζητάμε όλοι τα θέματα. Εγώ τουλάχιστον διαβάζω λίγο. Αν και με αγχώνει ακόμη αυτή η κατάσταση. Αλλά το τραγούδι το προηγούμενο τα είπε όλα. Όλα είναι μπροστά. Και να πούμε τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον για τους γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά, παρακαλώ, γιατί η προετοιμασία είναι το παν. Το καλοκαίρι λοιπόν αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για γάμα λυκείου και επαναλήψεις για αλφα και βήτα λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό, παρακαλώ. Να πούμε τις διευθύνσεις: Κνωσού 227 και Γερολάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Και εμείς εδώ

σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

Αγγελίνα Σταματάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάσταρας, Μαργαρίτα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πόσο μπορεί να αλλάξει τη μέρα σου κάτι που δεν περίμενες καθόλου? Στο Ρέθυμνο λοιπόν και στα Χανιά υπάρχουν άνθρωποι που κάθε Παρασκευή παραγγέλνουν τον καφέ τους και μαζί παίρνουν δώρο ένα χειροποίητο κουλούρι Κωνσταντινούπολης. Πίσω από αυτή την όμορφη κίνηση βρίσκεται η Ελευθερία, καθηγήτρια πιάνου, η οποία εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή μια συνταγή που έμαθε από τη γιαγιά της, παρακαλώ. Κάθε εβδομάδα λοιπόν φτιάχνει δεκάδες κουλούρια και τα προσφέρει δωρεάν σε καφετέρειες, οι οποίες με τη σειρά τους, τα χαρίζουν στους πελάτες τους. Και η ιστορία δεν σταματά εκεί. Τα κουλούρια τυλίγονται σε αντίγραφα σελίδων μιας ελληνικής εφημερίδας που εκδιδόταν στην Κωνσταντινούπολη το 1898, κουβαλώντας έτσι μαζί τους λίγη ιστορία, λίγη μνήμη και πάρα πολύ αγάπη. Γιατί τελικά οι πιο όμορφες πράξεις δεν είναι πάντα οι πιο μεγάλες, είναι εκείνες που γίνονται χωρίς αντάλλαγμα και καταφέρνουν να κάνουν έτσι ένα άγνωστο να χαμογελάσει. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Παπαζό και Ατέλιε. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: πεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

αυτή ήταν η αγαπημένη Black Eyed Peas, Meet Me Halfway εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να σας πω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69-56-64-10-28, έτσι να μοιραστούμε τις ωραίες μας ενέργειες. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νικηφόρο και το χαμόγελό σου.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
8: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημέρα σε όλους, Τριτούλα. Σήμερα λίγο μετά τις 11 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Το αγαπημένο μου πράγμα, έτσι, σε αυτήν εδώ την παρέα τη μουσική, είναι να ξεκινάει έτσι με δυναμικά τραγούδια. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα, εμείς.

0: Αυτός ήταν ο The Weeknd Sacrifice εδώ στα Love Radio Crete 102,8. Και το καλοκαίρι έχει έρθει και είναι η ιδανική εποχή για να ανανεώσουμε το στυλ μας και τα Hondo Center Ηρακλείου έχουν όλα όσα χρειάζεστε για τις πιο κομψές εμφανίσεις της σεζόν. Ανακαλύψτε λοιπόν τις νέες καλοκαιρινές συλλογές σε γυναικείες τσάντες από αγαπημένα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinel και Donna Karan. Και επειδή ένα καλό βιβλίο είναι πάντα καλύτερη συντροφιά του καλοκαίριου, τα Hondo Center στην πλατεία UT του προτείνουν αυτή την εβδομάδα το βιβλίο «Ο Επίορκος» της Χρυσίδας Εδήμου Λίδου από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», ενώ για τους μικρούς φίλους παρέας προτείνουν το «Dogman 14» επίσης από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Και να μην ξεχνάτε ότι τα Hondo Center Ηρακλείου σας περιμένουν στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Αγίου Τίτου, για αγορές, προτάσεις και φυσικά καλοκαιρινή έμπνευση για όλη μα όλη την οικογένεια. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που σήμερα ακούγεται πιο ωραίο. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

είναι η ζωή από τον Νίκο Μουζουράκη. Λαβρίντιο. Πάνω Μουζουράκη, όχι Νίκο Μουζουράκη. Μα τι λέω, τι λέω. Λαβρίντιο Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θα σας πω γιατί ταράχτηκα, γιατί τώρα είναι η ώρα του καιρού. Και κατέβηκα λίγο κάτω-κάτω, γιατί ξέρετε ότι κάνω sneak peek σουκού και βλέπω μία συννεφιά. Και λέω, πότε θα μαυρίσω, πείτε μου, πότε θα μαυρίσουμε πια. Λοιπόν, όμως σήμερα είναι Τρίτη και έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφοράκια. Δηλαδή το απόγευμα είναι για θαλασσίτσα, έτσι. Θα το αφήσω σαν σενάριο. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic που δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Να πούμε ότι είναι και μια εταιρεία συνυφασμένη και με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε να ακούσουμε Natalie Imbruglia και Torn.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Και τώρα σειρά έχουν χώροι και προτάσεις που κάνουν τη διαφορά. Η εταιρεία Σκαβολίνη, λοιπόν, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της. Τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες της ξεχωρίζουν για τον σύγχρονο σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους, ενώ η μεγάλη συλλογή αξεσουάρ δίνει λύσεις ακόμη και στις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός χώρου. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα, περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, τι τραγούδι είναι αυτό το αγαπώ. Και αν θέλετε κι εσείς να τον απολαύσετε live, και όχι μόνο τον Γιώργο Σαμπάνη, αλλά και την Ελένη Φουρέιρα και τη Λίλα και το Στέλιο Ρόκο και το Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρη, Love Pass. Όλες οι συναυλίες λοιπόν του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία σε όλους!

0: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Καλώς ήταν ο Μιχάλης ο Τζιγιάννης. Δεν φεύγω εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και υπάρχουν κάποιες μέρες στη ζωή που τις θυμόμαστε για πάντα. Και όταν πλησιάζει η μέρα του γάμου, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Ειδικά η εμφάνιση του γαμπρού και της νύφης, αλλά και του γαμπρού. Έτσι, θέλει να νιώθει άνετος, κομψός και απόλυτα έτοιμος για τη μεγάλη στιγμή. Αν ετοιμάζεστε λοιπόν για τη μεγάλη μέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Στον Κοντογιάννη λοιπόν θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Και να πούμε ότι θα τον βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη, αλλά και φυσικά online στο menfashion.gr. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και The Door.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Μανδύ σήμερα και έτσι ακριβώς είναι. Δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει αύριο. Γι' αυτό να απολαμβάνουμε το κάθε δευτερόλεπτο, αλήθεια, και την κάθε στιγμή δύσκολη ή εύκολη. Love1028.gr και μας ακούτε από οπουδήποτε και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στο 6956641028. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Κατερίνα Λιόλιου και με γεια σου.

0: Επιστρέψαμε, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Ώρα για προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και σύγχρονο design. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκατοντάδες εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των υλικών που χρησιμοποιεί. Να πούμε ότι θα τη βρείτε στη Διεύθυνση Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
8: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up? This is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη σήμερα, λίγο μετά τις 12, ένατη μέρα του Ιούνιου. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

0: ήταν η Αναβίση, προτιμώ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγέλινα Σταματάκη. Και αν σας έλεγα τώρα ότι μία μικρή πέτρα που βρέθηκε στη Σαχάρα ίσως είναι το τελευταίο ίχνος ενός χαμένου κόσμου, θα το πιστεύατε? Κι όμως, επιστήμονες μελετούν ένα σπάνιο μετεωρίτη και εκτιμούν ότι μπορεί να προέρχεται από ένα άγνωστο πλανητικό κόσμο που υπήρχε πριν δισεκατομμύρια χρόνια στα πρώτα στάδια του ηλιακού συστήματος. Το πιο εντυπωσιακό, από περισσότερους από 80.000 μετεωρίτες που έχουν βρεθεί στη Γη όλα αυτά τα χρόνια, μόλις 68 ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Μιλάμε για σπάνιο μετεωρίτη. Με λίγα λόγια, ένα κομμάτι πέτρας λιγότερο από μισό κιλό ίσως μας δίνει στοιχεία για ένα κόσμο που χάθηκε για πάντα στο διάστημα. Και κάπως έτσι το σύμπαν έτσι συνεχίζει να μας γεμίζει με ερωτήματα, με εκπλήξεις. Είναι άγνωστο το σύμπαν. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

was Harry Styles. Και σε αυτό το σημείο, μια και είπα Χάρη, να δώσω και τα φιλιά μου και να στείλω και τα φιλιά μου στο Χάρη το Γαρεφαλάκι, που τον ακούτε καθημερινά 4 με 7. Αυτό ήταν έτσι κάτι που μου ήρθε τώρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Είναι μια άκρος καλοκαιρινή μέρα και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και με την άψογη εξυπηρέτηση, εννοείται. Και μπορείτε να την βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο το τηλέφωνο 28 10 254 222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο, Μα δεν γίνεται.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
3: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Λαβ Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
4: Α, παπά, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μιμάδιο μαμικούλ.
4: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
7: Choco Big, από τη Fresh Snack.
10: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
11: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
12: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
11: Στα κοντά.
12: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
13: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
14: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
15: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
16: Τα ωραιότερα ελληνικά
17: και ξένα τραγούδια.
18: Live shows κάθε μέρα.
19: Όλη μέρα.
1: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars. Die with a smile. Μερικές ιστορίες αγάπης λοιπόν ξεκινούν με ένα μήνυμα στο κινητό. Κάποιες άλλες όμως μοιάζουν σαν να τις έχει ήδη γράψει η ζωή από πριν. Η Dua Lipa και ο Callum Turner αποκάλυψαν πως για χρόνια οι δρόμοι τους σχεδόν συναντιόντουσαν. Κοινοί φίλοι, ίδια μέρη, ίδιες παρέες. Αλλά πάντα κάτι συνέβαινε την τελευταία στιγμή και η γνωριμία αναβαλόταν. Μέχρι που ένα βράδυ στο Λος Άντζελες κάθισαν δίπλα-δίπλα και ανακάλυψαν ότι διάβαζαν το ίδιο βιβλίο, παρακαλώ. Και ήταν και στην ίδια σελίδα. Και τότε ήρθε η ατάκα που έμελε να γράψει την ιστορία. Άρα είμαστε στην ίδια σελίδα, είπε ο Κάλουμ Τέρνερ. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν ξεκίνησε ένα από τα πιο πολύ συζητημένα love stories των τελευταίων χρόνων, με τον ίδιο τον Κάλουμ να λέει πως όταν τελικά γνωρίστηκαν ένιωσε ότι όλα τα σημάδια οδηγούσαν εκεί. Ίσως υπάρχουν λοιπόν συναντήσεις που απλώς αργούν λίγο περισσότερο να συμβούν, αλλά όταν έρθει η στιγμή τους όλα μπαίνουν στη θέση τους. Και εμείς ακούμε Έλενα Παπαρίζου και το φιλί της ζωής.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ντάντ.
1: Πού είναι?
0: Θα σου πω.
1: Πού είναι?
0: Είναι στο καράβι αυτή τη στιγμή.
1: Έρχεται.
0: Φεύγει.
1: Ο δικός σου, ο δικός μου που είναι. Αυτό ρώτησα, αλλά ποιο θα μου απαντήσει. Τον καπνίδι θέλω τώρα εδώ πέρα.
0: Πού είναι να τα πει, πού είναι.
1: Πού είναι.
0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Έρχεται. Πού είσαι, πού είσαι. Κορίτσι μου.
1: Τι κάνεις, αγαπημένη.
0: Κορίτσι μου, είσαι μια κούκλα.
1: Ευχαριστώ και ανταποδίδω.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Ήθελα να σου πω να το σχολιάσουμε. Είδα τώρα στο TikTok, είναι μια γυναίκα η οποία ζει στην Νορβηγία. Είναι Ελληνίδα. Και ανεβάζει τώρα ένα post, κάνει, λέει μαγειρεύω, λέει, για τα παιδιά μου,
0: ναι,
1: αλλά όχι για τους, για τους φίλους των παιδιών μου που είναι μέσα στο δωμάτιο και παίζουν. Και τι θυμήθηκα τώρα, γιατί το λέει αυτό η γυναίκα αυτή. Στην Νορβηγία έχουν ένα συνήθειο που αν είναι η ώρα του φαγητού στο σπίτι,
0: ναι,
1: και είσαι εσύ εκεί, δεν σου λένε έλα να κάτσεις στο τραπέζι να φας μαζί μας.
0: Δεν το πεις.
1: Τρώνε και σε αφήνουν να περιμένεις να φάνε, να αποφάνε.
0: Συγγνώμη. Είμαστε μικρές εμείς και έρχομαι σπίτι σου. Ωραία. Ναι. Και μαγειρεύει η μαμά σου ή ο μπαμπάς σου ή whatever. Ωραία.
1: Δεν θα σου δώσει ούτε κοκαλάκι.
0: Ούτε, μα πεινάω, Ράνια μου.
1: Δεν την ενδιαφέρει. Θα πας να φας. Δικό μου ήταν αυτό.
0: Δικό, συμβαίνουν αυτά στις εκπομπές.
1: Δεν θα σου δώσει. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα σου το πω γιατί το λέω αυτό. Οι γονείς μου είχαν πάει πριν χρόνια ένα ταξίδι στην Νορβηγία για δουλειά, τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Και ήταν η ώρα του φαγητού και ήρθε ένας κύριος επίσκεψη στο σπίτι, ακάλεστος, να γνωρίσει τους γονείς μου.
0: Okay.
1: Σε αυτό το σπίτι.
0: Οι γονείς σου μένανε σε κάποιο σπίτι,
1: ναι,
0: εκεί πέρα.
1: Τους φιλοξενούσανε.
0: Ωραία.
1: Και τους φώναξε η οικοδέσποινα ότι είναι η ώρα του φαγητού και περίμενε η μαμά μου να σηκωθεί και ο άλλος ο κύριος.
0: Βέβαια.
1: Και λέει, δεν θα σηκωθεί, λέει, γιατί δεν τον έχουμε καλέσει στο τραπέζι. Και δεν μπορούσε τη μάνα μου να τη κατέβει μπουκιά.
0: Βέβαια, λέει, αφού είναι κριτικοπούλα. Δεν τα μπορούμε.
1: Λέει, γιατί δεν τρως. Λέει, δεν μπορώ να φάω, λέει, και να σκέφτομαι ότι ο άνθρωπος είναι έξω και μας
0: περιμένει.
1: Είναι
0: τώρα αυτό, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αυτό τώρα φιλοξενία, πες μου.
1: Είναι στην οτροπία τους, λέει αυτό.
0: Παιδιά, εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Ούτε
0: το πράγμα.
1: Μα είδες τώρα γιατί οι Έλληνες είμαστε ένας λαός.
0: Παιδί μου, εμείς.
1: Τι λαός
0: και οι Έλληνες. Και για να πούμε και λίγο για τους κριτικούς, γιατί να μην πούμε δηλαδή. Είμαστε έτσι πρόσχαροι να δίνουμε και. Τώρα να μην το πω στον αέρα.
1: Όχι,
0: μην
1: το πει.
0: Και το μπλουζάκι.
1: Ένα αυγό να έχουμε για φαγητό, θα του δώσουμε τον κρόκο.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι είναι.
0: Πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζώζεφ.
1: Πάμε, μ' αρέσουν. Good.

Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έτσι έχουμε το ραντεβού μας φυσικά αύριο. Εννοείται αυτό. Και να σας πω, ξέρετε τώρα εσείς, να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
3: Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε κι εμείς, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, έως και τις 4, είναι Τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου, 1 η ώρα ακριβώς το μεσημέρι και ξεκινάμε την παρέα μας. Και ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Τάμτα την εκδρομή. Γιατί είναι ο καιρός της εκδρομής. Αρχίζει η περίοδος αυτή που παίρνουμε τα αμάξι και όπου μας βγάλει.

Ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, αν μ' αγαπάς, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι 9 Ιουνίου, οπότε το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και πάμε να δούμε λίγο τον καιρό εδώ στην πόλη μας. 28 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία, αλλά εγώ που περπάτησα λίγο στο κέντρο, να ξέρετε ότι νιώθεις λες και είναι 32. Έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν φυσάει καθόλου. Στο Ρέθυμνο τώρα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και εκεί, με ηλιοφάνεια, καθόλου αέρα. Και στον Άγιο Νικόλο το ίδιο, 28 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία σε όλο το νησί από ό,τι έχω καταλάβει. Στον Άγιο Νικόλο βέβαια λέει και 5 μποφόρετς και μια αραιή συννεφιά, αλλά όπως και να το κάνουμε έχει ζέστη. Μπορείτε να μας ακούτε όπου κι αν είστε μέσα από το love1028.gr, να στείλετε και τα μηνύματά σας στο Viber 6956 64 10 28. Ακούμε Bruno Mars και I Just Might.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήτανε ο Θάνος Πετρέλης, δεν έχω μάτια γυάλι. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καλοκαίρι χωρίς παραλία και χωρίς μουσική γίνεται δύσκολα. Γι' αυτό και φέτος το Love Radio Κρήτης 102,8 έχει βάλει στόχο να μας χαρίσει και τα δύο. Για αρχή ετοιμαστείτε, γιατί το Cicada Weekend πλησιάζει σε λίγες μόνο μέρες. Το Love Radio Κρήτης σας πάει παραλία, οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται εκπλήξεις. Και επειδή το καλοκαίρι σημαίνει και συναυλίες, έχουμε και έναν διαγωνισμό που πραγματικά αξίζει την προσοχή σας. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας χαρίζει σε τρεις τυχερούς από ένα διπλό Love Pass για όλες τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού. Γιώργος Αμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας και Θοδωρής Φέρης. Και εσείς στην πρώτη γραμμή με ένα μόνο pass. Μπείτε απλά στα social media του σταθμού Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και μπορεί να είστε εσείς από εκείνους που θα ζήσουν το φετινό καλοκαίρι ακούγοντας τους αγαπημένους καλλιτέχνες από κοντά. Καλή επιτυχία lovers και πάμε σε Εσπανού. Μαρίνα, πονάει η αγάπη. This is the final call.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά το χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνα Ομουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζιβ Όμικρον Έψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Έχεις παρεδώσε με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όμως την προσοχή τους και θέλουν και κάποιον ναυαγοσώστη να μας προσέχει, γιατί καμιά φορά έτσι παρασυρώμαστε και εμείς από την ανεμελιά της θάλασσας. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι δεν έχουμε πολλούς ναυαγοσώστες εδώ πέρα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Στην Κροατία όμως έχουν βρει τη λύση. Στις παραλίες της Κροατίας υπάρχουν πραγματικοί σκύλοι ναυαγοσώστες. Είναι εκπαιδευμένοι ειδικά για διασώσεις στο νερό, περιπολούν δίπλα στους ναυαγοσώστες και μπορούν να φτάσουν γρήγορα σε λουόμονες που κινδυνεύουν. Λοιπόν, με τη δύναμη και την αντοχή τους εννοείται, μπορούν να βοηθήσουν στη μεταφορά ανθρώπων σε ένα ασφαλές σημείο και υποστηρίζουν και τις ομάδες διάσωσης σε έκτακτες ανάγκες. Κέντρα εκπαίδευσης στην Κροατία και την Ιταλία, τους σκύλους αυτούς, τους προετοιμάζουν για αποστολές στη θάλασσα. Ενώ τα περισσότερα σκυλιά απολαμβάνουν την παραλία, αυτά σώζουν ζωές. Και τι πιο όμορφο από αυτό, και να το σκεφτούμε και εμείς εδώ, μήπως συμπληρωθούν τα κενά. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας για τη συνέχεια, έλα ψυχούλα μου.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και αν αυτή τη στιγμή σκέφτεστε καλό φαγητό, κρατήστε σημειώσεις, γιατί αυτό που ακολουθεί αξίζει πραγματικά. Το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει για τη σταθερή ποιότητα και τη φρέσκια πρώτη ύλη που καθημερινά χρησιμοποιεί. Στο μενού συναντάει κανείς επιλογές που αναδεικνύουν τα θαλασσινά με απλότητα αλλά και δημιουργική προσέγγιση, διατηρώντας έτσι τον αυθεντικό τους χαρακτήρα. Ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση αλλά και τη σύγχρονη γαστρονομία. Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 9 θα το βρείτε και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

Ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Το ακούσατε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Έρχεται και το τέλος των εξετάσεων και αφού πάρουν οι μαθητές μία ανάσα και ξεκουραστούν, θα πρέπει σιγά σιγά να προετοιμαστούν για τη νέα χρονιά. Γι' αυτό στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλή έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι εξοπλίζεται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Είναι πολύ χρήσιμα αυτά τα τεστ, πιστέψτε με. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρου 58 και στο τηλέφωνο 2810-210-045. Ακούμε Γιώργο Μαζωνάκη τώρα, πάρ' τα όλα δικά σου.

0: 7 seconds. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μαζί μας είναι και στην παρέα μας πάντα η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρεμός.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό, 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο, 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
8: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς αγχός, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε μεσημεράκι Τρίτης 9 Ιουνίου, 2 η ώρα ακριβώς. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και ξεκινάμε δεύτερη ώρα παρέα μαζί με το εστιατόριο Καστέλα. Και ακούμε Γιώργο Σαμπάνη, μη μιλάς.

Ήταν η Λωρίν με το τατού στο Λαύριο Διοκρίτης 102,8 και τώρα θέλω να σας πάω λίγο στην όμορφη Θεσσαλονίκη και σε ένα θέαμα που έκανε αρκετούς να σταματήσουν έτσι στην παραλιακή και να κοιτάζουν λίγο τη θάλασσα με απορία. Τα νερά του Θερμαϊκού πήραν ένα καφετή χρώμα για ακόμα μία φορά με το λεγόμενο φυτοπλακτόν να κάνει πάλι την εμφάνισή του. Είχε κάνει πάλι πέρυσι, προπερσί, δεν θυμάμαι ακριβώς. Η εικόνα μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ελκυστική, όμως οι ειδικοί εξηγούν ότι πρόκειται για τη λεγόμενη άνθηση φυτοπλακτού. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εμφανίζεται όταν οι υψηλές θερμοκρασίες, η έντονη ηλιεφάνεια και τα θρεπτικά συστατικά στο νερό ευνοούν το πολλαπλασιασμό μικροσκοπικών φυτικών οργανισμών. Το σημαντικό είναι ότι το φαινόμενο αυτό δεν συνδέεται απαραίτητα με ρήπανση και δεν θεωρείται και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Παρ' όλα αυτά, όσο και αν οι επιστήμονες μας λένε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όταν πίνεις τον καφέ σου στην παραλιακή και βλέπεις τη θάλασσα να έχει ακριβώς τον ίδιο χρώμα με τον καφέ, δεν είναι και το καλύτερο θέαμα τώρα να τα λέμε και αυτά. Νίκος Απέργης για τη συνέχεια.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Νίκος Οικονομόπουλος καθημερινά. Ευτυχώς που υπάρχουν διπλά τζάμια εδώ στο στούντιο και ένας άνθρωπος απ' έξω είναι. Και ευτυχώς δεν με ακούει που τραγουδάω αυτό το τραγούδι. Είναι από τα αγαπημένα μου. Το ακούσατε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και τώρα θα σας πάω σε κάτι λαμπερό. Κάποια κοσμήματα δεν είναι απλώς όμορφα, έτσι. Κουβαλούν μια υπόσχεση, σηματοδοτούν μια νέα αρχή ή γίνονται το δώρο που θα μείνει για χρόνια συνδεδεμένο με μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Στο κόσμο ψυχαράκι, η κομψότητα βρίσκεται στη λεπτομέρεια και η επιλογή γίνεται πάντα με γνώμονα την προσωπικότητα και το στυλ του καθενός. Βέρες και μονόπετρα για τις πιο σημαντικές υποσχέσεις, σταυροί βάπτισης, αλλά και γυναικεία, ανδρικά και παιδικά κοσμήματα που ξεχωρίζουν για την αισθητική τους. Το κόσμο ψυχαράκι θα το βρείτε στην οδό 1821 και στον αριθμό 34. Ακούμε Σερ τώρα και Believe.

0: Κρήτης 102,8 και η διάθεση σήμερα θέλει παρέα, καλή μουσική και γεύσεις που θυμίζουν καλοκαίρι δίπλα στη θάλασσα. Στη καθημερινότητα της πόλης μας, το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί μια επιλογή που βασίζεται στη φρεσκάδα αλλά και τη συνέπεια. Η προσεκτική επιλογή πρώτων υλών και η συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς αποτυπώνεται σε κάθε τους πιάτο. Το μενού χαρακτηρίζεται από καθαρές γεύσεις και δημιουργική διάθεση. Θα το βρούμε στη Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
2: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήτανε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το νέο του single «Φωτιά στη νύχτα», ένα πολύ disco pop κομμάτι που θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον, είμαι σίγουρη για αυτό, σε μουσική δική του και στίχους του Νίκου Μωραΐτη, κυκλοφορεί από τη Heaven Music και το ακούσατε εδώ αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα θα σας πάω μέχρι τη Σκανδιναβία και πιο συγκεκριμένα στη Νορβηγία, όπου έχουν βρει ένα πολύ απλό τρόπο να δίνουν δεύτερη ευκαιρία στα πράγματά τους και ταυτόχρονα να βγάζουν και το κάτι της τους. Αν έχουν λοιπόν ρούχα, παπούτσια ή αξεσουάρ που δεν χρησιμοποιούν πια, δεν τα πετάνε ούτε τα χαρίζουν απαραίτητα, βγάζουν έξω από το σπίτι τους μία κρεμάστρα, κρεμάνε πάνω όσα θέλουν να πουλήσουν, βάζουν μία τιμή που θέλουν και ένα κωδικό πληρωμής από το δικό τους ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών και κάπως έτσι οι περαστικοί κοντοστέκονται, χαζεύουν, διαλέγουν αυτό που τους αρέσει, το πληρώνουν και το παίρνουν χωρίς κανέναν εκεί πολιτή, χωρίς ταμείο, χωρίς καν να είναι κάποιος εκεί. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό? Όχι, παίρνουν χωρίς κανέναν εκεί πολιτή, χωρίς ταμείο, χωρίς καν να είναι κάποιος εκεί. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό? Όχι η κρεμάστρα με τα ρούχα έξω από το σπίτι, αλλά το επίπεδο εμπιστοσύνης που υπάρχει σε αυτή τη χώρα.

0: Της 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Η Καραταράκης Ιωάννης και η Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Ήταν η μοναδική Νατάσα Μποφίλιου με το μέτρημα. Το ακούσατε εδώ, Λαύρη Διοκρίτη 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και από Νατάσα Μποφίλιου περνάμε σε Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Ήταν η Ονειράμα. Μία μέρα θα έρθεις. Το ακούσατε εδώ. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαστε εδώ ζωντανά στο Αστόρια Καψής. Θα είμαστε για μία ώρα ακόμα παρέα. Η ώρα κοντεύει 3. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ ΩΕ. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.
1: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Honda Center.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
11: Σλιμάνι. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.
13: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονίστηκατε στο ραδιοφωνό μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Για μία ώρα ακόμα θα κάνουμε παρέα μαζί με το εστιατόριο Καστέλα.
19: One, two,
18: Μεσημεράκι Τρίτης 9 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 3, ξεκινάμε τρίτη ώρα με Maroon 5 και This Love.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το Κατάματα, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και βγήκε μια νέα διάταξη. Διαβάζω εδώ ότι μπαίνει τέλος στα αναψυχτικά και τα αλλαντικά από τα σχολικά κηλικία για τη νέα σχολική χρονιά. Είναι μια νέα υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των κηλικίων σε όλα τα σχολεία της χώρας που θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Υγείας. Ο στόχος είναι οι μαθητές να έχουν ως πρότυπο υγιεινής διατροφής κάτι καλύτερο σίγουρα, να θωρακιστεί η υγεία των μαθητών και όλα αυτά που κανονικά έπρεπε να έχουν συμβεί πάρα πολλά χρόνια τώρα, αλλά όπως και να το κάνουμε εμείς είμαστε λίγο πίσω. Βέβαια δεν θα ξεχάσω εγώ όταν ήμουν μαθήτρια στο σχολείο που το αγαπημένο μου σνακ στο κηλικείο ήταν αυτό το κρουασάν σοκολάτα, το ψημένο κιόλας, έτσι το πατούσανε και έλειωνε μέσα η σοκολάτα, αλλά όλα αυτά στην πορεία φέρνουν προβλήματα. Οπότε καλύτερα να μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά να έχουν μια πιο υγιεινή διατροφή και αφήστε τώρα τι κάναμε εμείς τα νιάτα μας. Πάμε να ακούσουμε Μαντώ τώρα και το Χαρταετό.

0: Ήταν η Miley Cyrus με το Flowers στο Love Radio Crete 102,8. Και θέλω τώρα να σας πω ότι τα μωρά κατά μέσο όρο χαμογελούν 200 φορές την ημέρα. Οι γυναίκες 62 φορές την ημέρα, ενώ οι άντρες μόνο 8 φορές την ημέρα. Τα παιδιά βέβαια χαμογελούν ασταμάτητα. Οι ενήλικες έτσι έχουμε περιορίσει τις εκφράσεις μας λόγω καθημερινότητας και άγχους και στρες και όλων αυτών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στη μέρα. Οι κοινωνικές ωστόσο προσδοκίες κάνουν και τις γυναίκες να χαμογελούν πιο συχνά από τους άντρες. Οι άντρες έτσι συνδέουν λίγο και τη σοβαρότητα και τη δύναμη με το να είναι λίγο πιο αγέλαστοι. Αν και οι ακριβείς αριθμοί δεν είναι επιστημονικοί βέβαια, το μήνυμα παραμένει επίκαιρο. Χάνουμε τον αυθορμητισμό μας μεγαλώνοντας. Η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό ας χαμογελάμε περισσότερο, μόνο καλό θα μας κάνει. Ακούμε Στέλιο Ρόκο για τη συνέχεια και θυμάμαι.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: εγώ. Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτρά και Νέα στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
10: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά. ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Ολίβια Ντίν με το Show Easy στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή που θέλουμε να τις θυμόμαστε για πάντα. Η βάφτιση του παιδιού μας, για παράδειγμα, μια οικογενειακή γιορτή. Εκείνες οι μικρές αλλά τόσο σημαντικές στιγμές που γίνονται μεγάλες αναμνήσεις. Το σμαραγδένιο όνειρο φροντίζει να τους δώσει την προσοχή και την αισθητική που τους αξίζει, προσφέροντας βαπτιστικά πακέτα, ένα ξεχωριστό στολισμό και φωτογράφηση με αγάπη στη λεπτομέρεια και ένα ιδιαίτερο ύφος σε κάθε δημιουργία. Το σμαραγδένιο όνειρο θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2810-330370. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα εμείς, να είσαι εκεί.

0: 8,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα ετοιμαστείτε για ένα μικρό ταξίδι δίπλα στο κύμα, μέσα από γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Στο εστιατόριο Καστέλα, η θάλασσα αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια του μενού. Οι πρώτες ύλες ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα τους και η προσέγγιση στη κουζίνα δίνει έμφαση στη γεύση αλλά και την ισορροπία. Η δημιουργικότητα συμπληρώνει την εμπειρία διατηρώντας μια σύγχρονη ματιά στη θαλασσινή κουζίνα. Βρίσκεται στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79 θα καλέσετε για να κάνετε την κράτησή σας.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.

Ήταν η μοναδική Lady Gaga με το Your Song στο Love Radio Crete 102,8. Είναι μεσημεράκι η Τρίτη, είναι η ώρα που αρχίζει λίγο η κυλίτσα και κάνει κάποιους περίεργους ήχους, γιατί πεινάμε όπως και να το κάνουμε. Αλλά εδώ εμείς τα έχουμε όλα στο υπέροχο Love Cafe μας. Βρίσκεται στο Καψί Αστόρια το ξενοδοχείο, όπου μπορείτε να έρθετε να πιείτε τον καφέ σας, να δουλέψετε με το λάπτοπ. Είναι laptop friendly ο χώρος. Είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Θα το βρείτε από τον πεζόδρομο Σαπουτιέ, από την πίσω πλευρά του Αστόρια Καψής. Είμαστε και εμείς εδώ να μας πείτε ένα γεια και να παραγγείλουμε να φάμε παρέα, γιατί όχι, γιατί είναι η ώρα τέτοια τώρα. Προς το παρόν θα ακούσουμε Νατάσα Αποφίλιο και Μανώλη Φάμελο, όλα είναι μπροστά και επιστρέφουμε.

0: Δεν ξέρω αν υπάρχει παράδεισος, αλλά ξέρω πως η μουσική έχει αυτό το μοναδικό χάρισμα να μας πηγαίνει εκεί, έστω και για λίγα λεπτά. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία, κοντεύει τέσσερις. Εγώ σας αφήνω στα καλύτερα χέρια και δίνω τη σκυτάλη στο Χάρη Γαρεφαλάκη να σας κάνει παρέως και τις 7. Λαβρωτιοκρήτης 102,8, φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
10: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
11: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Παίρνουμε σκυτάλι από τη Ράνια την Πιλάλη και σήμερα τριτούλα θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πάρτε καφεδάκι και ελάτε στην παρέα. Ξεκινάμε. Καταλαβαίνετε τι χαρά κάνω μόλις ακούω το πρώτο, πρώτη νότα αυτού του τραγουδιού. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Μαζί θα πάμε παρέα για τις επόμενες τρεις ωρίτσες με καφεδάκι αλλά και με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια όπως αυτό που έρχεται. Είναι οι μέλισσες και...

Έπεσαν και τα κλειδιά, δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Ρους και εξαιρέσεις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα περπατάω από το πρωί στο σχολείο και ρίχνω πράγματα. Δεν ξέρω πώς, αν συμβαίνει και σε εσάς, να είναι κάποιες μέρες που να είστε λίγο πιο άγαρμποι. Είναι οι μέρες αυτές που θέλουμε να πάμε διακοπές. Εγώ αυτό λέω από το πρωί. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς και πώς είστε. Εγώ θέλω να πάω διακοπές. Είναι τρεις σύλλαβες, μία έννοια. Διακοπές. Να πάμε βόλτες, να πάμε σε νησιά, να βάλουμε παντόφλες και μαγιό και να μην κάνουμε τίποτα άλλο. Να ξυπνάμε ό,τι ώρα θέλουμε. Να κοιμόμαστε ό,τι ώρα θέλουμε και να απολαμβάνουμε φυσικά την ελληνική, τη θάλασσα και τον ήλιο, τον αγαπητό. Αυτό είναι το mood για σήμερα και κάπως έτσι θα πάμε παρέα για τις επόμενες τρεις ωρίτσες. David Guetta και Teddy Swims, τον Sentai και το τραγούδι λέγεται Gone, Gone, Gone. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Αυτός είναι ο Παντελής Παντελίδης.
1: Μαγιά φαντάζω.
0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά.
0: Τριτούλα σήμερα 9 του μήνα, 9 του Ιούνιου. Στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις μαζί σας είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Σε περίπου 10 μερούλες και λίγο ακόμα έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Τη μεγαλύτερη μέρα, 21 Ιουνίου, είναι η μέρα που θα νυχτώσει πολύ πολύ αργά. Γι' αυτό και εσείς αδράξτε την και κάνετε πολλά ωραία πράγματα. Για να δω τι μέρα πέφτει τώρα που το σκέφτομαι. 21 του Ιούνιου πέφτει Κυριακή. Ωραιότατη Κυριακούλα. Να πάμε για μπάνιο και να φύγουμε μέχρι να δύσει ο ήλιος. Μέχρι να πάει πολύ αργά, να πάει 9-9 και. Σήμερα λοιπόν και σήμερα μάλλον έχω φέρει κάποιες έτσι πρωτιές. Το πρώτο σύγχρονο μαγιό στον κόσμο. Και αυτό θα σας το πω σε λιγάκι. Ωστόσο θα πάμε μέχρι το διακρότημα για να φροντιστούμε. Για να φροντιστούμε, γιατί η λέξη φροντιστήριο σημαίνει φροντίδα. Φροντίδα στα παιδιά τα οποία δίνουν εξετάσεις. Στα παιδιά που δεν δίνουν εξετάσεις αλλά θέλουν να πάνε πολύ ψηλά. Οπότε το φροντιστήριο διακρότημα έχει ήδη ξεκινήσει εγγραφές για θερινά τμήματα για τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι χωρίζεται σε 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για τρίτη ηλικίου και επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα, ενώ φυσικά υπάρχουν τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το φροντιστήριο διακρότημα είναι ευρωβευμένο, στο Ηράκλειο είναι πολύ πολύ αγαπητό και έχει και ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το γνωστό σε όλους Career Gate Test, που δίνει και η Μαρία και ο Γιάννης το πρωί. Ξέρετε εσείς. Τρία σημεία στο Ηράκλειο και τηλέφωνο επικοινωνία στο 28 10 2 10 0 45. Μια μεγάλη έτσι αγκαλιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό κάθε μέρα, αλλά και ειδικά αυτή την περίοδο, για να είναι τα παιδιά πολύ πολύ χαρούμενα και να γράφουν
2: καλά. Λείπεις μα για μένα, είσαι εδώ. Δεν μπορεί ο χρόνος να σε σβήσει.

0: Μαζί και σήμερα, από τις 4 έως και τις 7, στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης και αυτό το απόγευμα μαζί μας είναι τα Pet Samolis. Αν ψάχνουμε ποιότητα, ποικιλία και σωστή εξυπηρέτηση για το κατοικίδιό μας, τότε η επιλογή πάντα είναι μία. Pet Shop Samolis. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο, τεράστια γκάμα προϊόντων και υπηρεσίες grooming που κάνουν τη διαφορά. Γιατί τα μικρά μας τα φιλαράκια αξίζουν πάντα το καλύτερο. Petsamolis.gr και τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Hydrogeev Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogeev Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogeev Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
8: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
7: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μάλινες και κάλυπταν όλο το σώμα. Ήταν αυτό το πρωτοπόρος του μαγιού που θα λέγαμε. Ακόμα και στα χέρια και στα πόδια. Ήταν σαν δίτης. Η άνεση ήταν φυσικά δευτερεύουσα, δεν ασχολιόμαστε με αυτό. Η σεμνότητα προείχε γιατί έπρεπε να κρύψουμε όλα τα σημεία τα οποία μπορεί να προκαλέσουν. Και μετά το 1900 υπήρξαν κάποιες κοινωνικές αλλαγές, όπως και η άνοδος του τουρισμού σιγά-σιγά που έφερε σταδιακά τα πρώτα μαγιό. Στη δεκαετία του 1920 εμφανίζονται τα πρώτα έτσι πιο κοντά κάπως γυναικεία μαγιό, προκαλώντας τότε πολλές αντιδράσεις. Και όχι κοντά όπως τα σημερινά, που είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Η πραγματική επανάσταση έρχεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που το μπικίνι αρχίζει να αλλάζει τα δεδομένα και από εκείνη τη μέρα μέχρι και σήμερα το μαγιό όλο και μικραίνει. Μικραίνει στους άντρες, μικραίνει στις γυναίκες. Ξαναμικραίνει στους άντρες, ξαναδώσεις. Μετά οι άντρες ξαφνικά το απομακρύναμε λίγο. Οι γυναίκες όμως εκεί. Πάνε προς τη δόξα τραβά.

Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρ Φαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε

0: οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 1037 1370 απόψε το βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός που τα έχει βρει με τον εαυτό του. Εύχομαι και εσείς να τα έχετε βρει με τον εαυτό σας ή αν μη τι άλλο να ψάχνετε να τα βρείτε. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι όλα είναι τακτοποιημένα, όλα είναι λυμένα, όλα πηγαίνουν στρωτά, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν μεγάλα, μεγάλα κενά από παλιά τα οποία βρίσκουμε σιγά σιγά. Ή δεν βρίσκουμε ποτέ, ή βρίσκουμε αργά, αλλά σίγουρα πρέπει να ψάξουμε. Γιατί αν δεν ψάξουμε, δεν θα βρούμε ποτέ τίποτα. Τέλος πάντων, μην πω τώρα στα ψυχαναλυτικά. Εγώ είμαι πολύ φαν όλης αυτής της διαδικασίας. Λίγο μας βοηθά να νιώσουμε καλύτερα. Να νιώσουμε καλύτερα εμείς, να νιώσουμε καλύτερα. Να νιώσουμε καλύτερα και γύρω μας, θα πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση που, λέω εγώ τώρα, μιας που ακούσαμε και αυτό το intro. Θέλετε να πάτε σε συναυλίες του καλοκαιριού, σπουδαίες και μεγάλες. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να πληρώσετε εισιτήριο. Σε περίπτωση που είστε τυχεροί, έρχεται το Love Radio Crete 102,8 με το διαγωνισμό του Love Pass. Τι είναι τώρα το Love Pass? Ένα εισιτήριο που μας βάζει σε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Τοντορής Φέρης. Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Μπαίνετε στα social media του σταθμού, ακολουθείτε τις οδηγίες και το βρήκατε. Πάμε για μουσική.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου κι αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica by Κτιστάκη τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό, 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο, 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνι
11: Συνεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπούλας παρέα. Τρίτη σήμερα, 9 του Ιούνιου. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ. Είναι λίγο μετά τις 5 και μαζί θα πάμε παρέα για τις επόμενες 2 ρίτσες με καφεδάκι στο χέρι. Καφεδάκι, όπως είπα, και με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαστε στο κέντρο της πόλης και σήμερα που θα ανοίξουν για τα καταστήματα σε λίγο, μπορείτε να κατεβείτε και εσείς να κάνετε τη βόλτα σας. Στο ισόγειο του ξενοδοχείου Αστόρια, εκεί στο καφέ, στο πλάι, υπάρχει ένα άλλο πιο αγαπησιάρικο καφέ, το Love Café. Το βρίσκεται κεντρικά από την όπιστη του ξενοδοχείου Αστόρια, από τον πεζόδρομο της Σαπουτιέ, και απολαμβάνετε τα πάντα, τα podcast, απολαμβάνετε κρέπες, απολαμβάνετε βάφλες, γλυκά και αλμυρά, απολαμβάνετε πίτσες, υπέροχο love menu και φυσικά την υπέροχη εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου Αστόρια. Πάμε για Δέσποινα Βανδύ.

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Όπου και αν είστε, και αν κάνετε, παραμένετε εδώ συντονισμένοι. Σήμερα έχουμε έρθει με διάφορα έτσι ωραία πράγματα καλοκαιρινά, τα οποία πολλές φορές τα θεωρούμε τόσο δεδομένα που νομίζαμε ότι έτσι ήταν πάντα στον κόσμο. Όμως η ιδέα της πρώτης οργανωμένης παραλίας έρχεται το 19ο αιώνα από τη Γαλλία. Η θάλασσα έτσι αρχίζει να αντιμετωπίζεται και ως χώρος διασκέδασης και κοινωνικής ζωής. Και τότε φυσικά οι εύποροι ταξιδιώτες που επισκέπτονται συχνά τις ακτές αρχίζουν να ζητούν και άνεση και ιδιωτικότητα, μιας που ο κόσμος δεν πήγαινε στις παραλίες. Οπότε έτσι μπορούσαν να κρυφτούν κάπως εισαγωγικά. Εμφανίζονται οι πρώτες ξύλινες καμπίνες για να αλλάξουν ρούχα, αλλά και κινητές σκηνές που προστατεύουν από τα βλέμματα. Σύντομα μπαίνουν και ξαπλώστρες και ομπρέλες, δημιουργώντας έτσι το πρώτο οργανωμένο παραλιακό περιβάλλον, θα μπορούσαμε να το πούμε, της εποχής. Και η παραλία πάβει να είναι αυτός ο άγριος φυσικός χώρος, που τότε φυσικά θα έχει και την ομορφιά του. Πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Περπατώντας το Κούλε συχνά, βλέποντας το κάστρο του Κούλε, κάντε το κι εσείς από τη μεριά του Κούλε προς τα έξω, δηλαδή από την πίσω μεριά αυτό που βλέπουμε από το λιμάνι. Είναι τόσο όμορφο που φαίνεται εκεί το λιοντάρι των Βενετών. Τότε όταν ήταν οι άνθρωποι αυτοί και λειτουργούσαν το Κούλε, δεν υπήρχε ιδέα της παραλίας και ότι περπατάω χαλαρά στο Κούλε. Ήταν απλά ένα ορμητήριο που τους προστάτευε από τους πειρατές. Γι' αυτό και έχει όλες αυτές τις τρύπες στο φρούριο. Μπείτε λίγο στη διαδικασία να πάτε προς τα πίσω και να σκεφτείτε πώς σκέφτονταν οι άνθρωποι τότε. Είναι μαγικό όταν το φανταζόμαστε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Έλληνα Παπαρίζου, μαζί σου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το ακούσαμε και το απολαύσαμε. Εδώ και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια στο κέντρο της πόλης, ένα love καφέ πολύ πολύ αγαπημένο, και στέλνω την καλησπέρα μου στη Μαρία και στην Ελένη που τώρα είναι στο γυμναστήριο. Δείτε τώρα πράγματα πώς αρχίζει ο κόσμος να βλέπει το γυμναστήριο με ένα άλλο μάτι αυτή την περίοδο. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που το γυμναστήριο έχει τα θετικά του, έχει τα πάνω του. Βγαίνει ο κόσμος, πάει, δείχνει δεξιά-αριστερά, σου λέει πώς θα βγω στην παραλία το καλοκαίρι. Και εμείς στην παραλία το καλοκαίρι θα βγούμε, και όχι θα βγούμε μόνο με μάγιο για να κάνουμε πλάτς πλους, θα βγούμε και με τα μικρόφωνά μας. Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 πάει παραλία, γιατί έρχονται τα Cicada Weekends, αυτά τα αγαπημένα που μας βγάζουν έξω και μας κέρνανε καφεδάκι και μας κέρνανε κοκτέιλάκια και όλα αυτά τα ωραία που τα ζούμε παρεούλα. Σάββατα λοιπόν, σε λίγα Σάββατα θα μας δείτε σε παραλία με μαγιό και βουτιές. Cicada.

0: Σωστά συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8, παρέα με το Χάρη Γαρεφαλάκη. Στα Pet Shop Samolis έχουν ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό μας σε 10 σημεία σε όλη την Κρήτη. Τροφές υψηλής ποιότητας, παιχνίδια, αξεσουάρ, λιχουδιές, υπηρεσίες grooming και αυτές τις ωραίες, τις μικρές ταυτότητες που γράφουμε πάνω το τηλέφωνό μας και το όνομα του κατοικιδίου μας και δεν το χάνουμε ποτέ. Online θα τους βρείτε στο petsamolis.gr.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and Upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
5: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψε το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς αγχός, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονιχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Πίνασες? Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Κάθε νύχτα Μαργαρίτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ήρθαν αυτές οι νύχτες που μπορούμε να απολαμβάνουμε και τα κοκτέιλ μας. Κάθε νύχτα Μαργαρίτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ήρθαν αυτές οι νύχτες που μπορούμε να απολαμβάνουμε και τα κοκτέιλ μας. Και έρχομαι εγώ εδώ σήμερα τριτούλα για να βρούμε διάφορες έτσι πρωτιές στην ιστορία

με ελαιόλαδο και θαλάσσια συστατικά, ενώ το σύγχρονο αντιλιακό εμφανίζεται τον 20ο αιώνα, όταν η επιστήμη αρχίζει να κατανοεί την υπεριόδια κτηνοβολία. Οι πρώτες φόρμουλες ήταν απλές και περιορισμένες, αλλά έθεσαν τις βάσεις για τα σημερινά αντιλιακά με εξελιγμένα προϊόντα SPF. Σήμερα το αντιλιακό δεν είναι απλώς ένα καλλυντικό, αλλά όπως λέει και ο Γιάννης ο Καπνίδης, όλο το καλοκαίρι και το χειμώνα εδώ στην Κρήτη, ένα αντιλιακό το χρειαζόμαστε. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1994 και θεωρείται αφιερωμένο στη σύντροφο και μετέπειτα σύζυγο του Prince. Μάλιστα λέγεται ότι ο Prince έβαλε αγγελία αναζητώντας την πιο όμορφη κοπέλα στον κόσμο. Έλαβε πάνω από 50.000 μετρήσεις.

0: 8, Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας, ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato, την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και κάτι μπεργκεράκια μοναδικά. Είναι το μπέργκερ ένα ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μας και μας έχει ανανεώσει θα πω. Αλλά και παραδοσιακά, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. 28 10 37 13 30 και 28 10 37 13 70 για τις τηλεφωνικές μας παραγγελίες.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

Μα δεν είναι πολύ γλυκό αυτό το τραγούδι. Τι ωραία αυτά τα χάδια στη θάλασσα. Θεοδοσία Τσάτσου, τραγούδι από το 2002. Στη θάλασσα. Πολύ πολύ αγαπημένο. Τα ακούσαμε μόλις εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Ταξιδέψαμε μαζί τους σε θάλασσες ωραίες. Το Κρήτη μας έχει τόσο όμορφες θάλασσες για να απολαύσουμε. Αλλά εκτός από θάλασσα, το καλοκαίρι φέρνει και συναυλίες. Και αν θέλετε κι εσείς να μπείτε δωρεάν σε αυτές, υπάρχει διαγωνισμός. Υπάρχει το Love Pass. Μπαίνετε λοιπόν κι εσείς στο Instagram του σταθμού, βρίσκετε το διαγωνισμό και τρεις τυχεροί ή τυχερές από εσάς κερδίζουν ένα διπλό Love Pass τόσο για εσάς όσο και για ένα άτομο της επιλογής σας. Δηλαδή μετά τη θάλασσα πάτε στην αυλία. Μόνο που αν είστε ακροατές του Love, δεν πληρώνετε εισιτήριο για τις εξής συναυλίες: Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Γιάννης Κότσιρας, Τέλειος Ρόκος, Θοδωρής Φέρης και Λίλα. Υπέροχα πλάσματα όλοι τους. Έχουμε γνωρίσει μέσα από συνεντεύξεις εδώ στο σταθμό, από συναυλίες, από συνεργασίες γενικότερα. Και ήρθε η ώρα να τους απολαύσουμε και φέτος το καλοκαίρι σε πολλά σημεία της πόλης μας. Love Pass λοιπόν και καλή επιτυχία σε όσους θέλουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Μπείτε στο Instagram, βρείτε το διαγωνισμό.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και η κουζίνα είναι ένα μέρος που σίγουρα όλοι περνάμε αρκετές ώρες της μέρας. Και αν θέλουμε να είναι λειτουργική και σωστά φτιαγμένη, και η Domestika Bike της Τάκης. Ανανεωμένο το κόνσεπτ, έρχονται στο χώρο μας, μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ονειρεμένο σπίτι που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πολύ όλοι μας. Και για ξενοδοχεία και για σπίτια είναι εκεί, στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestika σε social media.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
3: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
8: Center. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
10: Τις βρήκα ξανά.
9: Πού?
10: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
11: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up? This is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλησπέρα σε όλους εδώ, στο Love Radio Crits 102,8 βρίσκεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης. Ήδη δύο ρίτσες και πάμε για την τρίτη ώρα παρέα και σήμερα. Τρίτη, 9 του Ιούνιου, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Λίγο μετά τις 6 παρεούλα και ξεκινάμε με Σονί και It Feels So.

Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, μία παραλίγο ευτυχία από την Νατάσα Θεοδωρίδου και εγώ φέρνω την φουλ ευτυχία με το καρπούζι. Γιατί το πρώτο καρπούζι που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο έχει τις ρίζες του στην Αφρική. Σήμερα γενικά έχω έρθει με θέματα που έχουν διάφορες καλοκαιρινές πρωτιές, πράγματα που θεωρούμε σήμερα δεδομένα. Ένα καρπουζάκι όλοι μπορούμε να το βρούμε σε ένα ψυγείο το καλοκαίρι, αλλά... Πού να φανταστούμε ότι έρχεται από την Αφρική. Εκεί καλλιεργούσαν, λέει, ήδη από την αρχαιότητα το καρπούζι ως πηγή νερού σε ξηρά κλίματα, επειδή είναι πλούσιο σε νεράκι. Οι πρώτες ποικιλίες ήταν μικρότερες φυσικά και λιγότερο γλυκές από τις σημερινές. Μέσα από τις διαδρομές του εμπορίου, το φρούτο πέρασε στην Αίγυπτο και στη συνέχεια στη Μεσόγειο. Στην Ευρώπη γίνεται γνωστό κατά το Μεσαίωνα και σταδιακά βελτιώνεται μέσω καλλιέργειας. Φανταζόμαστε ότι τότε δεν θα ήταν τόσο γλυκό και τόσο κόκκινο και τόσο ζουμερό και τόσο σύμβολο του καλοκαιριού. Όμως το καρπούζι συνδέθηκε με αυτή την εποχή όχι μόνο λόγω της γεύσης αλλά και λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε νεράκι. Θεωρείται και σήμερα τα πιο δροσιστικά φρούτα σε όλο τον κόσμο, με πολλές χώρες να το έχουν συνδυάσει με παραλίες, με οικογενειακές. Εγώ λοιπόν θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και πηγαίναμε κάμπινγκ με τους γονείς μου εκεί στα νότια, στους καλούς λιμένες, στα καλά λιμάνια όπως λέγαμε. Και επειδή δεν είχαμε ψυγείο την Κυριακή, γιατί είχαν λιώσει οι πάγοι που κουβαλούσαμε από την Παρασκευή, βάζαμε σε μια σακούλα το καρπούζι, το δέναμε και το ρίχναμε μέσα στη θάλασσα. Ο Νότος φημίζεται για τις κρύες θάλασσές του. Το καρπούζι έπαιρνε την ιδανικότερη θερμοκρασία που θα μπορούσε να πάρει. Δεν ήταν πολύ κρύο, φυσικά δεν ήταν ζεστό. Ήταν καταπληκτικό. Όπως καταπληκτικό είναι και το τραγούδι που έρχεται, το οποίο ακούσαμε αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, είναι ο Γιώργος Αμπανής. Τι θέλω εγώ με σένα.

Αυτή είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και το Εσπρέσο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά και σιγά σιγά μπορούμε να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας τις αγορές. Ένα μαγιουδάκι, μία πετσετούλα, ένα κάτι. Εγώ ας με πήρα το μαγιό μου για φέτος. Μου αρέσει το μαγιό σαν ένδυμα γιατί μου δίνει μια αίσθηση χαλαρότητας παρότι είναι ένα απλό σορτσάκι. Όταν όμως είμαι με το μαγιό, νιώθω έτσι λίγο μία ανεμελιά, μία παιδική ανεμελιά. Νιώστε τι κι εσείς. Είναι ωραίο να κάνουμε βολτούλες με παντόφλα και μαγιό. Και όσα μέρη το έχουν αυτό και το προσφέρουν, ακόμα και στις βραδινές βόλτες, εγώ το απολαμβάνω. Όπως τα κύθυρα, ξέρετε εσείς. Έλικο κίνη και νίνο για τη συνέχεια και θέλω τόσο να σου πω.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτώνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
7: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8, παρέα με το Κάζο Ντονάτο και ένας διαγωνισμός υπάρχει στο Viber. Στο 6956-64-1028 στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνο σας, γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της εβδομάδας.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

I just might εδώ. Εντελώς καλοκαιρινό. Ο τουρισμός, ο αγαπημένος. Όλοι θυμόμαστε την ελληνική ταινία που μου διαφεύγει τώρα το πώς τη λέγανε, όπου έρχονται στο νησί οι τουρίστες οι πρώτοι και να σου ετοιμάζονται και φταίδες και να σου η Χρονοπούλου το ζει όλο. Εντάξει, υπέροχη ταινία και δείτε τη κι εσείς. Και εννοείται ότι όλες αυτές οι ελληνικές ταινίες, παρότι μας διασκεδάζουν, δείχνουν και το πώς ήταν τότε τα πράγματα. Ο σύγχρονος τουρισμός γεννιέται γενικότερα στον κόσμο το 19ο αιώνα, όταν αλλάζει γενικότερα η δομή της Ευρώπης στην κοινωνία της. Οι εύπορες τάξεις εννοείται ξεκινούν να ταξιδεύουν, όχι για το εμπόριο, όχι για δουλειά, αλλά για βόλτα. Η θάλασσα θεωρείται θεραπευτική, ειδικά για τα αναπνευστικά και δερματικά προβλήματά που μπορεί να έχει κάποιος. Έτσι σταδιακά δημιουργούνται τα πρώτα θέρετρα, τα πρώτα ξενοδοχεία και η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων παίζει καθοριστικό ρόλο στα ταξίδια. Τότε αρχίζουν να βλέπουν ότι όντως, άμα κάνω διακοπές, μπορώ να είμαι πιο λειτουργικός τους επόμενους μήνες. Οπότε, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειδικά, οι διακοπές δεν είναι πλέον προνόμιο, αλλά ένα κοινωνικό δικαίωμα. Και έτσι γεννιέται και η σύγχρονη έννοια του καλοκαιρινού ταξιδιού, που για πάρα πολλά χρόνια μένει απλά στάσιμη σε κάποιους έτσι πιο προνομιούχους. Νομίζω ότι εμείς είμαστε που ζούμε στη γενιά που μπορούμε να κάνουμε διακοπές πιο εύκολα. Η δικιά μου γενιά δηλαδή. Οι προηγούμενες ήταν περισσότερο εντάξει, θα πάμε σε ένα μπάνιο εδώ στο καλοκαίρι στην Κρήτη και όλα καλά. Που δεν λέω ότι ήταν ωραίο, είναι πανέμορφο. Η γενιά δηλαδή. Αλλά και οι διακοπές λίγο εκτός, ανοίγουν το μυαλό όπως και να το κάνουμε.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι ακροατές και ακροάτριές μας αγαπούν τα κατοικίδια τους. Τότε σίγουρα είναι γνωστά τα Pet Sam όλοι σε εσάς. Εμπειρία, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, εξυπηρέτηση που κερδίζει πάντα την εμπιστοσύνη μας καθημερινά για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα, με όλα όσα χρειάζονται για μια καλύτερη ζωή. Αυτή που τους αξίζει. PetSamOlis.gr και σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9.

0: Καρατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Άζι Ζαμ. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Όπως έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτή την εκπομπή, το Άζι Ζαμ σημαίνει αγαπημένη μου ή αγαπημένη μου στα περσικά. Και παίρνει αυτό το στίχο το ο Ed Sheeran και το ζει όλο μαζί μας. Το ακούσαμε μόλις στο Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα εγώ να σας αφήσω. Να σας αφήσω στην υπέροχη παρέα της Νίκης Μπελαδάκη, η οποία θα έρθει για να σας κάνει συντροφιά από τις 7 έως και τις 10. Για τις τρεις προηγούμενες ώρες, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας και μαζί κάναμε το μεσημέρι απόγευμα, μαζί ανοίξαμε τα μαγαζιά και ήρθε η ώρα για να κάνουμε βολτίτσα. Και σκέφτομαι τους χειμώνες που έφευγα και ήταν νύχτα και τώρα φεύγω και έχει ακόμα σίγουρα 2-3 ώρες μέρα και είναι φουλ απολαυστικό. Αύριο στις 4 ξανά μαζί, κλείνουμε με Άννα Βύση και το δικό της Αιγαίο, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Φιλιά πολλά!

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κιμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα και σήμερα, 3η 9 Ιουνίου, και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και ξεκινάμε με Πέτρο Ιακωβίδη. Σ' αγαπάω όπως είσαι.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μια γλυκιά μελωδία εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι και η Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και σήμερα 3η 9 Ιουνίου. Καλησπέρα σε όλους σας, ελπίζω να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Το ημερολόγιο μου γράφει Κύριλλος. Χρόνια πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχαίων, θα επιστρέψω σε αυτό γιατί το φίλο σαν αρχαιονόμος. Να πούμε ότι πίσω στο 2012, σήμερα, 9 Ιουνίου, φεύγει από τη ζωή μια πολύ αγαπημένη μου συγγραφέας παιδικών βιβλίων, η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς που έχουν περάσει παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Πραγματικά, αν δεν έχετε διαβάσει ένα της βιβλίου, πιάστε το, διαβάστε το, απολαύστε το. Και πίσω στο 1963 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τζόνι Ντέπ, Αμερικανός ηθοποιός, επίσης αγαπημένος. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην ημέρα αρχαίων, Παγκόσμια ημέρα αρχαίων σήμερα. Έχω σπουδάσει αρχαιονόμος, η αλήθεια είναι, βέβαια, έχω εργαστεί μόλις 2 χρόνια πάνω στο αντικείμενο, γιατί δεν υπάρχουν οι δυνατότητες δυστυχώς και οι ευκαιρίες στη χώρα μας. Κάθε χρόνο 9 Ιουνίου είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχαίων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο, στον οποίο απόκεινται μοναδικά τεκμήρια πολιτισμού. Κληρονομιάς. Εγώ θα πω σαν νίκη με απλά λόγια ότι αν δεν είχαμε όλα αυτά τα αρχεία δεν θα γνωρίζαμε την ύπαρξή μας, δεν θα ξέραμε ποιοι είμαστε. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας αρχείων στοχεύει, συγγνώμη, σε πολλά πράγματα. Εγώ προσωπικά χάνω τα λόγια μου όταν μιλάω γι' αυτό, γιατί δεν είμαστε από τις χώρες που έχουμε σεβαστεί όπως θα έπρεπε τα αρχεία και υπάρχουν πολλά αρχεία που σαπίζουν, που μουχλιάζουν και δεν έχουμε τα χέρια, δεν έχουμε το προσωπικό για να τα ψηφιοποιήσουμε όλα όπως πρέπει. Τέλος πάντων, μια πολύ μεγάλη κουβέντα ήθελα να κάνω την αναφορά, την έκανα. Εντάξει, μέχρι εδώ. Πάμε τώρα σε Taylor Swift και The Fear of Ophelia.

Σας είδαν ο Νότης Φαγιανάκης και αν με βρεις, εμένα εδώ θα με βρείτε στη Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Έρχεται το Cicada Weekend. Σε λίγες ημέρες θα μάθετε πολύ περισσότερα. Και αυτό το καλοκαίρι γνωρίζετε που θα μας βρείτε λοιπόν. Πάμε παραλία, το Love Radio Crete 102,8 πάει παραλία. Και πάει και όλους εσάς παραλία στο Cicada λοιπόν. Μένετε συντονισμένοι για να τα μάθετε όλα σε λίγο. Εμείς πάμε να απολαύσουμε Χριστομάστορα παρέα με Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρωτεσίλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και εκτός από το Ελνίνιο και όλα αυτά τα σοκαριστικά που ακούμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, να ξέρετε ότι θα έχουμε και έκλειψη ηλίου αυτό το καλοκαίρι. Πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια θα τη δούμε από την Ελλάδα τώρα. Τέλος πάντων, το φαινόμενο του Αυγούστου λοιπόν αποτελεί την πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή από την υπηρετική Ισπανία από το 1905, παρακαλώ, στην συγκεκριμένη περιοχή. 12 Αυγούστου θα συμβεί αυτό το θέαμα στον ουρανό. Θα πούμε περισσότερα όσο φτάνουμε πιο κοντά. Λένε τώρα ότι όσοι στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό σε περιοχές της Γρυλανδίας, της Ισλανδίας, της Βόρειας Ισπανίας και της Βόρεια Ανατολικής Πορτογαλίας θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την ολότητα, τη στιγμή δηλαδή που της Γρυλανδίας, της Ισλανδίας, της Βόρειας Ισπανίας και της Βόρειας

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε με τις καλύτερες μουσικές επιλογές και με ένα διπλό μπιφτέκι μοσχαρίσιο, American cheese, πίκλες μαρούλι, ντομάτα, κέτσαπ, μουστάρδα και μαγιονέζα που μπορούμε να βρούμε στον Αμερικανό στην Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Ο Αμερικανός δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι ένα μέρος που σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει στιγμές, σερβίρει απολαύσεις. Γι' αυτό και το αγαπώ πολύ. Αμερικανός, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Αρχοντοπούλου 11.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά, στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: ξανά.
1: Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και σας πάω σε φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνιδιού που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον Καράβολα και αφορά τους περισσότερους που ακούν αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τους γονείς τέλος πάντων. Φέτος θα διεξαχθεί Παρασκευή 19, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 5 έως και τις 11 κάθε μέρα. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού και έχει ελεύθερη είσοδο για όλους. Πρόκειται για μια παιδοκεντρική γιορτή που έχει εξελιχθεί σε θεσμό, προσφέροντας χαρά, γνώση και δημιουργία σε μικρούς και μεγάλους. Ενώ παράλληλα στηρίζει τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός στην Κρήτη. Είναι σημαντικό λοιπόν, γιατί πάμε, απολαμβάνουν τα παιδιά μας, διασκεδάζουν, παίζουν και προσφέρουμε παράλληλα. Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ τώρα αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Νομίζω εδώ θα είμαστε να το πούμε κι εμείς, γιατί όχι. Έχετε το νου σας, είναι κάτι πολύ αξιόλογο. Πάμε σε ονειράμα, το γλέντι. Δεν αντέχω.

0: Αυτή ήταν η Share Strong Enough εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και έλεγα προηγουμένως για το φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνιδιού που θα έρθει και φέτος στον Καράβολα, όπως κάθε χρόνο πραγματοποιείται και φέτος, 19, 20 και 21 Ιουνίου, από τις 5 έως τις 11. Από τις 5 το απόγευμα έως 11 το βράδυ κάθε μέρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, αλλά παρέλειψα να σας πω ότι έχουμε την ενημέρωση ότι στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Συνεταιρισμός των Φαρμακοποιών που θα προσφέρει δωρεάν ανάλυση δέρματος για τις μαμάδες. Κάτι πολύ σημαντικό και γνωρίζουμε οι περισσότεροι ότι επειδή δεν υπάρχει ο χρόνος να πάμε να το κάνουμε αυτό στο δερματολόγο, είναι πραγματικά πολύ αξιοθαύμαστο που το σκέφτηκαν και το πράττουν φέτος αυτό για όλες αυτές τις μαμάδες που θα βρεθούν εκεί. Και μπράβο τους. Πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός

0: Καιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892 024 716.

Αυτή ήταν η Billie Eilish, Birds of Feather, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε στο διακρότημα Ηρακλείου τώρα, που, τα διακρότημα μάλλον Ηρακλείου, που έχουν ανοίξει εγγραφές και για καλοκαίρι αλλά και για χειμώνα, με εντατικά τμήματα για τρίτη λυκείου, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό, ακόμα και summer camp που αφορούν πολύ κόσμο. Να πούμε ότι γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Θα το βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58, και αν πληκτρολογήσετε τη λέξη διακρότημα Ηρακλείου, θα βρείτε και το τηλέφωνο και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τόσο από φίλου, παρέα με Μανώλη Φάμελο, και όλα είναι μπροστά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

ήταν Νάτα Θεοδωρίδου. Αν είχα μείνει εδώ στο Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Πατέρας παραγγείλει περιοδικό για βρέφη και το έλαβε 19 χρόνια μετά. Εγώ τώρα θα ξεκινήσω κάπως αλλιώς να σχολιάζω το συγκεκριμένο άρθρο. Για φανταστείτε λοιπόν να είχε συμβεί αυτό εδώ στην Ελλάδα. Τι θα είχε βγει, τι θα είχε συζητηθεί, τι memes θα είχαμε δει, τι θα είχε γραφτεί από κάτω. Πραγματικά πεθαίνω για τα σχόλια, βέβαια εγώ. Λοιπόν, ο Πολ Έντουαρτς δήλωσε πως πλέον τα παιδιά του είναι ενήλικα και σπουδάζουν, οπότε είναι κάτι που δεν το χρειάζεται. Το έκανε τρομερή εντύπωση. Στη Βρετανία, λοιπόν, ένας πατέρας που είχε παραγγείλει ένα περιοδικό για γονείς για τη νέα οικογένειά του το 2007, το παρέλαβε τελικά 19 χρόνια αργότερα. Τώρα είναι 52 ετών. Είπε ότι αγόρασε ένα τεύχος του Mother and Baby όταν η κόρη του ήταν μόλις 18 μηνών και ο γιος του επρόκειτο να γεννηθεί σε 3 μήνες. Το δέμα έφτασε, μάλλον δεν έφτασε ποτέ, μέχρι την Παρασκευή αυτή που πέρασε, όταν έπεσε στο γραμματοκιβώτιο μαζί με ένα μήνυμα από την Royal Mail που ζητούσε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε. Μιλάμε τώρα πόσα χρόνια μετά, έτσι. Ο Έντουαρτς, το οποίο τα παιδιά είναι πλέον 18 και 20, όπως σας είπα, φοιτούν στο πανεπιστήμιο, είπε ότι το βρήκε απλά παράξενο και θεώρησε ότι έπρεπε να το δημοσιεύσει. Ξαναλέω, φανταστείτε όλο αυτό να είχε συμβεί εδώ στην διπλανή πόρτα, τι θα είχε γραφτεί για την Ελλάδα, για την Ελλαδίτσα, πώς γίνονται τα πράγματα, αχ, καημένα και τα σχετικά. Πάμε σε James Blunt τώρα. You're beautiful.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

0: Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και σα πάω σε μια ακόμα έρευνα αφορά τη μοναξιά. Νομίζω ότι θα κάνω τη δήλωσή μου αυτή τη στιγμή. Η μοναξιά είναι κάτι που φοβάμαι πολύ περισσότερο ακόμα και από τις ασθένειες. Νομίζω ότι η μοναξιά είναι ότι πιο σκληρό υπάρχει στον κόσμο εκεί έξω, γιατί ακόμα και άρρωστος αν είσαι, αν έχεις ανθρώπους που βλέπεις ότι σε νοιάζονται και σε αγαπάνε, γλυκαίνει. Λάθος λέξη. Νομίζω ότι είναι πιο υποφερτή ακόμα και η αρρώστια. Βέβαια, να μου πεις ότι αν δεν έχεις την υγεία σου, τι να το κάνεις, αν έχεις παρέα. Αλλά η μοναξία είναι πολύ σκληρή. Πολύ σκληρή. Όσο περνάει λοιπόν ο καιρός, νιώθουμε πιο μόνοι, λένε οι έρευνες. Σύμφωνα με πρόσφατη συγκεκριμένη μελέτη, περίπου 4 στους 10 ενήλικες αναφέρουν ότι νιώθουν μοναξιά αρκετές φορές και δεν έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν σε κάποιον. Παρότι ζούμε λοιπόν στην πιο συνδεδεμένη ψηφιακά εποχή της ιστορίας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν ότι αισθάνονται μόνοι. Δεν αφορά πλέον μόνο όσους ζουν απομονωμένοι μοναξιά ή έχουν περιορισμένο κοινωνικό κύκλο, μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε ανθρώπους που περιβάλλονται καθημερινά από άλλους. Εργάζονται σε πολύ άσχολα περιβάλλοντα ή επικοινωνούν συνεχώς μέσω κινητού και κοινωνικών δικτύων. Εγώ λοιπόν θα αφήσω την έρευνα και θα μιλήσω με απλά λόγια, by Nikki. Θα πω ότι έτσι είναι και ζούμε σε μία από τις πιο μοναχικές περιόδους που έχει βιώσει η ανθρωπότητα, γιατί παρότι ζούμε κοινωνικά και έχουμε όλα αυτά τα social media και τα κοινωνικά δίκτυα, δεν υπάρχει τίποτα πιο μοναχικό. Είμαστε στο δίκτυο 0 της ενσυναίσθησης. Οπότε, πώς μπορούμε να νιώσουμε ότι έχουμε συντροφιά, συντροφικότητα και αγάπη και έτσι γινόμαστε κοινωνικά όντα όταν δεν υπάρχει ενσυναίσθηση εκεί έξω? Πώς μπορεί να βιώσει κάποιος την παρέα όταν δεν υπάρχει κοινωνικότητα και ενσυναίσθηση σε βάθος? Μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη κουβέντα. Τι την άνοιξα πάλι. Πάμε σε Ροξέτ και The Look.

0: Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοίρων.

0: Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις.
1: Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λείπει πάλι ο Θεός εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Έλεγα για έρευνες προηγουμένως για τη μοναξιά, για κάτι που τρομάζει και εμένα. Και θα πω κάτι ακόμα και μετά θα το κλείσω το θέμα. Οι άνθρωποι αισθάνονται μοναξιά, το μόνο σίγουρο είναι το 2026, και αναζητούν γρήγορους τρόπους ανακούφισης μέσα από τις οθόνες. Κάτι πολύ λάθος. Πολλοί στρέφονται στην τηλεόραση, στην μουσική, στα βίντεο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι στον άνθρωπο. Αυτό είναι που έχουμε καταφέρει μέσα εισαγωγικά ενέτη 2026 να έχουμε οθόνες, κινητά, βίντεο, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ηλεκτρονικό ψηφιακό κόσμο και να μην έχουμε δώσει προσοχή στον άνθρωπο. Γιατί να μην ψάχνουμε αυτή τη φυσική παρέα, αυτή τη φυσική συντροφιά, αυτό το χέρι, την αγκαλιά, την ανθρώπινη μορφή και να είμαστε μόνο σε μία οθόνη. Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε για αρχή. Πάμε σε Olivia Dean τώρα και So Easy.

0: Love Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Κατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτη 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3.
4: Want you when you're gone, gone, gone.
1: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Crete's 102,8.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Love Radio Crete's 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Για μία ώρα ακόμα θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα, οπότε stay tuned.

0: difunto.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τι να το κάνω, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάω στη Μαντόνα τώρα, γιατί κολλάει το ένα με το άλλο. Έλεγα προηγουμένως για τη μοναξιά, έλεγα για τις έρευνες, έλεγα για όλα αυτά που στρεφόμαστε και όχι στον άνθρωπο, στις οθόνες, στα κινητά. Λοιπόν, ήρθε και η Μαντόνα να δηλώσει ότι είναι καλό να αφήσουμε τα κινητά και να ζήσουμε τη στιγμή. Ξέσπασμα λοιπόν για τις συναυλίες της κάνει. Το έχει νομίζω ξαναναφέρει σε συνέντευξη. Τώρα λοιπόν ανέφερε ότι η τεχνολογία έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν τις ζωντανές εμφανίσεις. Βρέθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Beacon Theater στο Μανχάταν με αφορμή την πρεμιέρα του Confessions 2, στο The Film Confessions 2, όπου ακολούθησε συζήτηση με το κοινό. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της εκδήλωσης στάθηκε ιδιαίτερα στην τάση των θεατών να καταγράφουν διαρκώς όσα συμβαίνουν, χωρίς βέβαια να βλέπουν στην πράξη οι ίδιοι αυτά που ζουν και συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους. Ήρθα σε αυτή τη γη για να δρώ, όχι για να παρακολουθώ, δήλωσε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων βέβαια. Και είπε ότι καλό θα είναι ο κόσμος να αφήσει το κινητό και να απολαύσει κάθε συναυλία χωρίς να τα βλέπει όλα μέσα από την οθόνη του. Και πόσο συμφωνώ με τη Μαντόνα. Και εγώ το κάνω, και εγώ θα τραβήξω συναυλίες βίντεο, αλλά θα το κάνω συνήθως για τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια που θα συγκινηθώ κιόλας και θα θέλω να το καταγράψω. Μέχρι εκεί. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα και Φωτιά στη νύχτα.

Αυτή ήταν η Λόλα Γιάνγκ με το τραγούδι Μέση, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Βελαδάκη, μέχρι και τις 10. Έχουμε ακόμα λίγη ώρα για να πούμε ωραία πραγματάκια. Για μακροζωία μιλάμε μέσα στη ημέρα μας περίπου 3 με 4 φορές στατιστικά. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα πέρα από το βουνό, τη θάλασσα, τη φύση γενικά που τα έχουμε ξαναπεί, που παρατείνουν τη μακροζωία μας. Μπορεί λοιπόν ακόμα και μία βόλτα στο μουσείο να φρενάρει τη γύρανση. Το εξηγούν οι ειδικοί, εγώ δεν θα το αναλύσω, αλλά σας έχω πει ξανά και ξανά ότι η τέχνη είναι ζωή. Η τέχνη προσφέρει χαρά, ευτυχία, ομορφιά και μας κάνει σίγουρα και νεότερους. Οπότε προτιμήστε το μουσείο, προτιμήστε την τέχνη, προτιμήστε τη βόλτα σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Από οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας προκαλέσει άγχος, στρες και να μην κρίνει τη ζωή μας μέσα εισαγωγικά. Πάμε να απολαύσουμε ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι, έρχομαι ξανά εδώ.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
6: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims με το τραγούδι The Door εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Για εσάς τώρα που ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα που είστε πολύ και το γνωρίζω, μου τα λέτε εδώ τηλεφωνικά. Ατηλεφωνικά, μέσω Viber, μέσω Instagram, θα συζητάμε αυτά. Αν ψάχνετε λοιπόν ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή. Αθηναής Garden Hall. Πολύ προσαγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση και πραγματικά ξεχωρίζει. Μιλούσα με μια φίλη προηγουμένως που μου έλεγε ότι κάνει τη βάφτιση του παιδιού της τον Οκτώβρη και νιώθει άσχημα που δεν έχει ακόμα ετοιμάσει πολλά πράγματα και ούτε καν έχει αποφασίσει πού θα καταλήξει. Θέλει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Οπότε εδώ τα συζητάμε. Κτήμα Αθηναής Garden Hall. Υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα. Θα σας το δώσω κι εγώ. 694-837-1397. Και πάμε να συνεχίσουμε με Peggy Zina και Ματώνα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Είναι η Νίκη Μπελαδάκη, ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: Αυτός ήταν ο Ed Sheeran. Eyes closed, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Τα φιλιά μου στα όμορφα Χανιά, στους φίλους που μας ακούν από εκεί, από το love1028.gr, που μπορείτε και εσείς να μας ακούσετε από παντού. Συνεχίζονται οι δωρεάν ξεναγήσεις για ενήλικες στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Και πρέπει να το πω, μου τα στέλνετε κιόλας. Τι να κάνω, λοιπόν. Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις είναι ελεύθερη για το κοινό. Αν βρεθείτε λοιπόν στα όμορφα Χανιά, εκμεταλλευτείτε το για ενήλικες στην έκθεση εικαστικού Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Αξίζει, το έχω τσεκάρει. Λοιπόν, η επόμενη ξενάγηση είναι την επόμενη Τρίτη ξανά και ώρα 7.30. Αν θέλετε εσείς οι φίλοι Χανιώτες, στείλτε μου για σιγουριά, γιατί μου στείλετε για τις δωρεάν ξεναγήσεις, αλλά δεν μου είπατε ακριβώς πότε, το έτσεξα λίγο εγώ. Μπορείτε λοιπόν να απευθυνθείτε εκεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, αν πάτε τη βόλτα σας, και να απολαύσετε κι εσείς μία δωρεάν ξενάγηση. Πάμε σε Αντώνη Ρέμου τώρα και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Κανείς δεν ξέρει. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Κάναμε παρέα τρεις ολόκληρες ώρες και περάσαμε πολύ όμορφα. Ανήκει Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Έτσι θα είναι και αύριο, ώρα 7, σταθερά στο ραντεβού μας. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, λοιπόν. Θα τα πούμε ξανά. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε τους εαυτούς σας και όσους έχετε επιλέξει δίπλα σας και τους ανθρώπους σας, να τους προσέχετε και να κοιτάτε να είστε καλοί άνθρωποι. Ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Από εμένα, φιλιά πολλά.

0: 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα. Μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ύπνο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Would you dance?

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Λαβρεντιοκριτής
1: 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

θες, να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεδιοκρίτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: νεότερα ελληνικά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου και ξένα τραγούδια so παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.